Be rhythm.

τα φώτα θα κοιταχτούμε στο σκοτάδι. Τρυφερά ουσί κι γάτα, κι όταν αρχίσουν οι σιρήνες, κι όταν ακούσουμε κραυγές, θα στριμωχτούμε στο κρεβάτι και θα κάνουμε αγκαλιές.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Πολύ πολύ καλή μας ημέρα. Βρισκόμαστε συντονισμένοι στο Stram Radio και στην εκπομπή στο Λεμονοστίφτη, η οποία μας και σας συντροφεύει εδώ και 16 χρόνια, και το σημερινό επεισόδιο με σχετικά καινούργια τεχνολογία. Ο Λούθε, η οποία μας πούλησε ήδη μία φορά, έχει ξεκινήσει στοχεύοντας στο να ακούσουμε τραγούδια που αγαπάω εγώ και ελπίζω να αγαπάτε ή να γνωρίσετε και να αγαπήσετε κι εσείς, κυρίως βουτώντας στο παρελθόν, τραγούδια που δεν πρόλαβαν να ακουστούν σε εκπομπές που είχαν σχηματιστεί εδώ και δεκαετίες. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι leftovers πάρα πολλών ετών κάποια από αυτά. Όχι όλα όμως. Ας ξεκινήσουμε να παίξουμε με το παιχνίδι των συνειρμών, έτσι όπως το κάναμε και παλαιότερα, με τη Ρόμπερτα Φλακ και το 2012, έναν από τους δίσκους που άκουσα τους τελευταίους της Ρόμπερτα Φλακ, η οποία έφυγε από κοντά μας πέρσι, και διασκευάζει το Come Together των Beatles. Δεν θα έχουμε πολλά λόγια στο σημερινό επεισόδιο. Για πάμε.

ξεχάσω να πω όμως ότι ξεκινήσαμε το περιπετειώδες και ολιγομήλυτο σημερινό επεισόδιο με τους Μαχαβίσου Όρκεστρα και το You Know από το 1971. Μαχαβίσου Όρκεστρα με ένα θέμα το οποίο έχει πολύ σαμπλαριστεί, αλλά οι Massive Attack είναι αυτοί που ξεχώρισαν έχοντας το χρησιμοποιήσει. Μαχαβίσου Όρκεστρα που εννοείται ότι στις τάξεις τους ήταν ο Τζον Μακλάφλιν και φυσικά στα τύμπανα ο φοβερός και τρομερός Μπίλι Κόμπαμ. Μετά ακούσαμε, είπαμε, τη Ρομπέρτα Φλακ και συνειρμικά περάσαμε στο Black Steel in the Hour of Chaos, ένα θέμα των Public Enemy, έτσι όπως το διασκεύασαν με την συνδρομή του Chuck D των Public Enemy το 1996 στο Pink Pop Festival η Rage Against the Machine, εισάγοντας κατά αυτόν τον τρόπο το Killing in the Name of, που εμείς όμως δεν το ακούσαμε, καθώς ήταν αυτή τη βδομάδα που έμαθα ότι το Black Steel των Tricky, αυτό που ακούσαμε με την Μαρτίνα στην συντροφιά των φωνητικών, και βέβαια την κιθάρα του James Stevenson των Cult μέσα και το μπάσο, αν θυμάμαι καλά, του τύπου από τους Boomtown Rats, βασίζεται πάνω στο τραγούδι των Public Enemy. Από τη δεκαετία του 90 έπρεπε να περάσουν πόσα, 30 χρόνια για να το πάρω γραμμή. Και όλα αυτά ήταν μια εισαγωγή για να ακούσουμε το θέμα που θα ακολουθήσει και είναι ένα από τα καινούργια τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα και ανήκει στους Massive Attack με τον Tom Waits.

Bristol 90s, δυσίωνο το Black Steel του Tricky, καθώς βασίζεται στο Black Steel In the Hour of Chaos, τον Public Enemy. Δυσίωνη η στίχη και του Boots on the Ground και όλο το feeling που βγάζουν οι Massive Attack με τον Tom Waits στη συντροφιά τους, και για τη συνέχεια πάμε σε ένα θέμα που είναι διασκευή βέβαια από το 2008, το έχουμε πολλά χρόνια να το ακούσουμε εδώ κυρίως στην εκπομπή, όπως και 2-3 ακόμα που μπορεί να έχουμε και 10 χρόνια να τα ακούσουμε Παρασκευή πρωί. Αλλά τούτοι οι Aquasers έχουν διασκευάσει Cure το 2008 με τη συνδρομή της Laura Bryard σε ένα τραγούδι που θα μας βγάλει από το κλίμα των Massive Attack με έναν παρεμφερή τρόπο όμως, καθώς και από το 10-15 Saturday Night, που είναι δυσίωνο σε προσωπικό όμως επίπεδο, όχι κοινωνικό, αν και αν δείτε τους στίχους με την κοπέλα εκεί στο υπόγειο του Λονδίνου, που στο τέλος, εν πάση περιπτώσει, την κατακριούργουνε. Πάμε σε δυσίωνο προσωπική στιχουργική. Τέλος πάντων, είπα να μην μιλήσω πολύ.

0: emboîté. Justin, main libre, ses pieds vers le haut, butine le bouton de rose et tourne la toiture du mystique. Cupidon refroidit Siménette s'aventure. Jackie, genou tiré en cadenas vers le haut, jarode, emboîté à l'envers, joue au flipper, et tourne la brioche de l'ébahi, minet larmoyant à la souris empressée.
1: Τι ακούσαμε λοιπόν? Αμέσως μετά τους Aquasers, τους Γάλλους, με το λογοπαίγνιο βέβαια και στο Γκένσμπουργκ, Ακίσερς, Ακουασέρς. Πέρασαμε στην Πάρμα της Ιταλίας, ολοκένουργη Ούπου Παγιάμα, δεύτερο κομμάτι ακούμε μέσα από το δίσκο. Χαοτικός όπως λέει και ο φίλος Νόμπο, ισχύει, αλλά πανέμορφος για εμένα. Και μετά για τη συνέχεια σε ένα από τα πιο όμορφα άλμπουμ που φύλαξα το 2016. Και όταν τα φυλάς έτσι σε ψηφιακά αρχεία, πολλές φορές τα ξεχνάς τελείως. Έτσι ήταν ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε τη σύμπραξη της Σαν James Σατών, της Γαλλίδας, μηχανικός ήχου και παίζει με τον ήχο και ηχογραφή, μαζί με τον Αμερικανό αλλά πολιτογραφημένο Ολλανδός του Σεξ Άντι Μουρ και φυσικά τον πολύ πολύ πιο γνωστό μας Θέρστον Μουρ. Πάμε για τη συνέχεια να περάσουμε πάλι σε κάτι, θα το έλεγες και εξωτικό. Ο Αμερικανός, η Αμερικανή συνθέτρια Σούζαν Ντέχιμ, ο Ρίτσαρντ Χόροβιτς μάλλον, με την Ιρανή καλλιτέχνηδα Σούζαν Ντέχιμ, εδώ στο Desert Equations, από το 1998 ξεκινάνε ένα επόμενο σερί τραγουδιών.

πολύ πολύ καλή μας ημέρα στο δεύτερο μισό ενός ιδιαίτερου πάλι επεισοδίου, στο οποίο ο υποφαινόμενος βούτυξε στους παρελθοντικούς του φακέλους και ξεσήκωσε τραγούδια που αυτός αγαπάει. Είναι κουτό να μιλάμε στο τρίτο ενικό για τον εαυτό μας, αλλά να που γίνεται. Και θυμήθηκα ότι άλλα από αυτά έχουμε να τα ακούσουμε μπορεί και 10 χρόνια Παρασκευή πρωί και κάμποσα περίμεναν ξεχασμένα να βγουν στον αέρα. Έτσι ακούσαμε αμέσως μετά την Ann James Satton με τον Andy Moore και τον Thurston Moore, τη Σουζάν Ντέχη με τον Ρίτσαρντ Χόροβιτς από το 1998 και κλείσαμε μια τριλογία με το Bulgaria, έτσι όπως ερμηνεύτηκε στο Fillmore το 1968 από τους φοβερούς και τρομερούς It's a Beautiful Day. Με ζωντανή ηχογράφηση κλείσαμε την πρώτη ώρα και καλημερίζοντας τους πάντες, είτε συνδέθηκαν τώρα είτε βρίσκονται από την αρχή του επεισοδίου στην καλή παρέα, συνεχίζουμε με live από το live στο Zebulon Los Angeles 2025. Μιας και ασχοληθήκαμε και με τη σκηνή του Bristol, κάποιο μέλος από εκεί, από τους Portis και τη συγκεκριμένα, έφτιαξε τους Big.

Μην έχοντας ή ίσως και μη θέλοντας να πεις κάτι σημαντικό, καλύτερο είναι να αφήνεις τη μουσική να μιλάει, ακόμα και όταν διαλέγεις τραγούδια που σε άλλες περιόδους της εκπομπής τα έχεις αφήσει στην αναμονή ως αντιραδιοφωνικά μεγάλης διάρκειας. Έτσι, μετά τους Beak, ας πούμε ότι ακούσαμε και εμείς τους Σουηδοαμερικάνους Doug for Doug, τα αδέλφια, δύο αδέλφια είναι, η Σάρα και ο Τζέικομπ, στο Ring Me Elise από το 2010 και τη ζωντανή του ηχογράφηση, όχι την άλλη, την έχουμε ξανακούσει νομίζω στο Strummer Radio. Συνεχίσαμε με τους Can και το live τους στο Άστον από το 1977, Τσβάι το θέμα που ακούσαμε, που ουσιαστικά είναι το Vitamin C. Έτσι όπως το έμαθα μέσα από την εκπομπή Treble Times σε μια παρουσίαση του φίλτα του Καμπάκου. Και κλείσαμε το Back to Back to Back με τον Dan Stewart, ο οποίος άφησε στην μπάντα εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 10 τον Chris, τον Chuck και τον Jack, τα άλλα μέλη των Green and Red, για να βγάλει με τους Twin Tones δύο ή τρία άλμπουμ, δεν θυμάμαι πόσα ήταν. Και πάμε εμείς να μεταφερθούμε στην μακρινότατη Γκάνα, να βρούμε ένα τραγούδι αφιερωμένο για όλους, θα είναι το 1976 από την μπάντα των Mary Jata και το θέμα I Walk Alone.

Εγώ καλών λοιπόν και Μαριτζάτα από την Γκάνα και τα μέσα της δεκαετίας του 70. Και λίγο προς τα τέλη της δεκαετίας του 70 ήρθε η ώρα να μιλήσω λίγο, παρότι σκόπευα να παίξω τα τραγούδια κατευθείαν, καθώς θα ακούσουμε την Τζάκη και την Ζανέτ, δύο κορίτσια από το Λίβερπουλ που είχαν την τύχη, όπως και η Λόρι από τους Καμίλιονς βέβαια αργότερα, να συναντήσουν την ομάδα, μια μπάντα μάλλον, μια ομάδα μουσικών που συμμετείχε στους Big in Japan και δεν είναι άλλη από μέλη της μπάντας της Jane Casey, τον Ian Broody, τον Lightning Seeds, τον David Balfe, τον KLF αργότερα και ιδιοκτήτη μισό κατά το ίμιση της Zoo Records, τον Gary Drewer, τον Teardrop Explodes, οι οποίοι όλοι τη συνόδευσαν στην ηχογράφηση ενός και μόνο single, μέσα, όχι ενός τραγουδιού που δεν βγήκε καν single, αλλά γύρω στο 1980 συμπεριελήφθη σε μία συλλογή με ηχογραφήσεις της πόλης του Λίβερπουλ. Οπότε πάμε να ακούσουμε εμείς το 194 Radio City από τις Jackie and Jeanette.

Λοιπόν, εμείς εντωμεταξύ ακούσαμε αμέσως μετά την Τζάκη και τη Ζανέτ τον Ανάντα Σανκάρ να διασκευάζει τον Jumping Jack Flash των Rolling Stones πίσω στο 1970 της γνωστής οικογένειας Σανκάρ και ο Ανάντα, σαν να λέμε εμείς η δική μας κονιτό που λέει, όπως θα έλεγε και ο Σπύρος Ευάγγελος Αρμένης. Και κλείσαμε το back-to-back-to-back αυτό με τους Eden's Children και το 1968 και το Sure Looks Real. Πάμε τώρα να ακούσουμε κάτι από το 1972 και τη χώρα μας. Ένα σιγκλάκι που έχουμε ακούσει την δεύτερη του πλευρά, εμείς θα ακούσουμε την πρώτη αυτή τη φορά, που υπάρχει που καταγεγραμμένο ως το Άγιο Δισκοπότηρο ή ένα από αυτά των ελληνικών singles στη rock κοινότητα. Και ο λόγος για τους Gazwama Sin Charchas που με το ζαπικό, μπιφχαρτικό αν το θέλεις στυλ τους, πίσω τότε έβγαλαν ένα σε δύο μέρη θέμα που πραγματικά κανείς δεν κατάλαβε τότε και αρκετοί δυσκολεύονται να καταλάβουν και τώρα την ανύψωση, αποτείναξη, εκφυγή τους.

Ακούσαμε λοιπόν τους Gazoo Machine Charts, ανύψωση από την αξιεκφυγή, το πρώτο μέρος, το οποίο επανακυκλοφόρησε πριν περίπου μία ή δύο εβδομάδες σε ένα 12-inch, το οποίο μπορεί να συμπληρώσει τις δισκοθήκες όσων δεν έχουν το καιρό πορτοφόλι να αγοράσουν το πρωτότυπο συγκλάκι ή την τύχη να το πετύχουν σε κάποιο παζάρι ή να έχουν κληρονομήσει κάποιο μπάρμπα, όπως είχα πει, σε κάτι άλλους φίλους. Και καπάκι ακούσαμε Velvet Fog από το 1969, που είχαμε πάρα πολύ καιρό να τους ακούσουμε. Ηχογράφηση αφότου έφυγε ο Τον Ιόμι από το ρόστερ τους για να σχηματίσει με τους έτερους συνοδοιπόρους του, τους Black Sabbath. Αυτό ήταν λοιπόν το προτελευταίο τραγούδι για σήμερα. Να είμαστε όλοι καλά. Θα τα πούμε εκεί έξω την επόμενη Παρασκευή, αν όχι εδώ στο ραδιόφωνο του Strum Radio, ή το επόμενο Σάββατο φυσικά στο πάρτι του σταθμού. Και ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω με ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, έτσι όπως ερμηνεύτηκε όμως και αυτό ζωντανά. Σήμερα είχαμε πολλές ζωντανές ηχογραφήσεις. Το 1977, 5 χρόνια μετά την επίσημη κυκλοφορία του, αυτής της, θα το λέγαμε, blues rock μπάντας από τη Μεγάλη Βρετανία, αυτό είναι το μόνο και εγώ δεν συμφωνώ πολύ, το Evening Over Rooftops λοιπόν, όχι από το δίσκο με τα κρεμασμένα κρέατα και, το κρυμμένο πτώμα ανάμεσά τους, αλλά από ένα live σχεδόν κωμικοτραγικής ηχογράφησης, καθώς θα μπορούσε το This is Spinal Tap να έχει εμπνευστεί από αυτό το live, εκεί στα τελειώματα της μπάντας. Παρ' όλα αυτά όμως, το τραγούδι παραμένει συγκλονιστικό και δεν μένει παρά να το ακούσουμε, αφού σας πω, για χαρά.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ερωτή έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Γεια σας και χαρά σας. Αυτή είναι η εκπομπή Total Wire για το Strummer Radio. 5 Ιουνίου σήμερα. Ακούσατε και το spot του πάρτι του σταθμού προηγουμένως. 13 Ιουνίου στο Modlav. Να πω, δεν θα έχω τη δυνατότητα να έρθω, γιατί έχουμε ένα live με τους Low Ceiling. Ο Θοδωρής, ο κιθαρίστας μας που μένει στη Γερμανία, στο Βερολίνο, μας κανόνισε ένα live εκεί και παίζουμε στις 13 του μηνός. Πρώτη φορά που πάμε να κάνουμε ένα live εκτός Ελλάδας γενικότερα. Να πω και για το Pop Underground Festival που ήμασταν πάνω, ήμασταν στην Αθήνα και και παίξαμε και το παρακολουθήσαμε βέβαια και περάσαμε πολύ ωραία με όλο αυτόν τον κόσμο που βρεθήκαμε. Πολλούς τους γνωρίζαμε, άλλους τους γνωρίσαμε εκεί. Είδα και κάποιους παλιούς γνωστούς που είχα χρόνια να τους δω από τις μπάντες και όλα αυτά, τη κοινότητα της μουσικής τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε έτσι ροκ μουσικές της δεκαετίας του 60 και του 70. Τώρα ακούσαμε ένα γερμανικό συγκρότημα, τους Γκίλα, και το κομμάτι Aggression, και θα βάλουμε άλλα δύο κομμάτια γερμανικών μπαντών εκείνης της εποχής, όπως αυτό τώρα που είναι η Out of Focus, το κομμάτι Blue Sunday Morning, και φύγαμε.

Θα συνεχίσουμε τώρα με άλλη μία γερμανική μπάντα της εποχής εκείνης, όπως προείπα. Θα ακούσουμε τους Birth Control τώρα, από το δίσκο Operation, και το κομμάτι The Work Is Done.

Γνωστά συγκροτήματα θα ακούσουμε σήμερα, τους rock μουσικής. Εντάξει, αυτά τα τρία τα πρώτα, επειδή είναι και γερμανικά, μπορεί να μην τα ξέρει κάποιος που δεν ασχολείται φανατικά με τη μουσική. Οπότε από εδώ και πέρα θα ακούσουμε κλασικά συγκροτήματα. Θα πάμε στους Jethro Tull, τον δίσκο Stand Up, και το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Nothing Is Easy.

Να πω έτσι κάτι για αυτές τις μουσικές. Η αλήθεια είναι ότι δεν με ακουμπάνε τόσο μέσα μου ψυχικά, αλλά οφείλω να πω ότι είναι έτσι πολύ ωραίες μουσικές και ενορχιστρωτικά, πώς γράφανε τότε μουσική. Και σαν τραγούδια έχουν, ας πούμε, κάτι, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάτι μπορούν να σου γεννήσουν, ας πούμε, έτσι μέσα σου. Απλά δεν είναι αυτό που, αυτές οι μουσικές που ξεκίνησα εγώ, ας πούμε, ξέρεις, αυτό το, η rock φάση του 70 και αυτά δεν με αγγίζει και τόσο. Αλλά είναι μουσικές που άρχισα να ασχολούμαι αργότερα στη ζωή μου, χωρίς να έχω εντρυφήσει σε μεγάλο βαθμό. Αλλά εντάξει, είναι φανταστική μουσική οι οργανοπαίχτες αυτών των συγκροτημάτων. Οφείλω να το πούμε αυτό. Τώρα θα πάμε σε ένα περίεργο κομμάτι. Θα ακούσουμε τους King Crimson, αυτό το progressive rock συγκρότημα. Pictures of a City λέγεται το κομμάτι και είναι από τον δίσκο In the Wake of Poseidon.

Μεγάλο σε διάρκεια αυτό το κομμάτι που ακούσαμε από τους King Crimson. Όπως θα είναι και το επόμενο, θα ακούσουμε τους Led Zeppelin τώρα από το δίσκο Physical Graffiti, ένα έτσι πορωτικό κομμάτι από ένα του σημείο και μετά, το οποίο λέγεται In My Time of Dying.

11 λεπτά Led Zeppelin ακούσαμε. Τώρα από εδώ και πέρα η εκπομπή θα κινηθεί λίγο πιο ήρεμα, με εξίσου ωραίες και σημαντικές μπάντες της εποχής. Ακούσαμε τώρα 3 αγγλικά συγκροτήματα. Και τώρα θα πάμε στους The Band που σχηματιστήκαν στο Οντάριο του Καναδά. Είναι από τον πρώτο δίσκο αυτό το κομμάτι που είναι και ο πιο καλός. Upon Cripple Creek το κομμάτι.

Πάμε τώρα στους Steppenwolf, γνωστοί για το διάσημο κομμάτι τους Born to be Wild. Εδώ θα ακούσουμε και ένα επίσης γνωστό κομμάτι, το The Pusher.

Λοιπόν, τώρα θα συνεχίσουμε με τους Fleetwood Mac. Εδώ πρέπει να είναι η εποχή που έπαιζε και ο κιθαρίστας ο Peter Green, νομίζω, πριν αλλάξουν το ύφος τους αργότερα. Και μετά την πρώτη εποχή που ήταν καθαρά blues. Εδώ είναι ένας δίσκος στο Future Games. Και το κομμάτι Sands of Time. Γνώμη μου για αυτό το κομμάτι είναι ότι έχει έτσι διαφορετική νοοτροπία παίξηματος για σχετικά με την κλασική, ας πούμε, rock μουσική και τις φόρμες όλες αυτές και τα λοιπά. Έχει ενδιαφέρον σαν κομμάτι.

Εντάξει, πρέπει να το πω αυτό. Αυτό το κομμάτι που ακούσαμε τώρα τον Fleetwood Mac είναι το αγαπημένο μου της σημερινής εκπομπής και είναι πιο κοντά στο στυλ που μου αρέσει και με αγγίζει, αυτά τα όμορφα κιθαριστικά και γενικά σαν κομμάτι. Και θα έλεγα ότι ενώ είναι τις δεκαετίες του 70, θυμίζει αρκετά και indie folk rock μπάντες της δεκαετίας του 90 και του 2000, θα έλεγα. Τώρα θα πάμε στους The Birds, ένα άλλο συγκρότημα που επηρέασε και αυτό έχει κάποια κοινά στα κιθαριστικά, όπως αγγλικές μπάντες από τα μέσα και τέλη της δεκαετίας του 90, indie pop και τα λοιπά. Υπάρχουν ομοιότητες αρκετές στο στυλ παίξηματος της κιθάρας με τους αρπισμούς αυτούς και τα λοιπά. The Notorious Bird Brothers είναι ο δίσκος και το κομμάτι Going Back.

The Who έχει συνέχεια. Τον δίσκο My Generation, το κομμάτι The Goods Gone.

Και καθώς βαδίζουμε προς το τέλος της εκπομπής, δύο ακόμα κομμάτια θα ακούσουμε, ακόμα πιο ήρεμα, έτσι, θα κλείσουμε ακόμα πιο χαλαρά. Είναι ένα κομμάτι των Jefferson Airplane τώρα, το δίσκο Crown of Creation, το οποίο λέγεται Triad.

Λοιπόν, αυτή ήταν η εκπομπή Total Wired και για σήμερα, για το Strummer Radio. Την επόμενη εβδομάδα δεν θα κάνω πάλι εκπομπή, γιατί θα λείπω, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, για το live που θα κάνουμε με τους Low Ceilings στο Βερολίνο, στο εξωτερικό. Μεγάλη χαρά για αυτό το πράγμα. Σπεύσατε στο πάρτι του σταθμού 13 Ιουνίου, Σάββατο, στο Modlab, και θα κλείσουμε με ένα κομμάτι των Fairport Convention, ένα folk rock συγκρότημα βρετανικό, από τον πρώτο του δίσκο. Ένα κομμάτι που σε αγγίζει συναισθηματικά με τον τρόπο που τραγουδάει η τραγουδίστρια, θα έλεγα, το οποίο λέγεται Decameron. Και σας χαιρετώ, τα λέμε.

0: Love is real.
1: Two bounce of time now.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Modlove. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

the place where I am lying, and kneel and say an Ave therefore.

Johnny Cash και Danny Boy, κάπως έτσι ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Μία από τις πιο εμβληματικές μπαλάντες στην καριέρα του Johnny Cash, την οποία μάλιστα ηχογράφησε δύο φορές. Την πρώτη το 1965 για το άλμπουμ του Orange Blossom Special και μετά το 2002 για το άλμπουμ The Man Comes Around. Είναι ένα κομμάτι που οι στίχοι του γράφτηκαν το 1910. Είναι βασισμένο σε μελωδία παραδοσιακού Ιρλανδικού σκοπού, κάτι που θα ακούσουμε αρκετά σήμερα, και λεγόταν Londonderry Air. Και γενικά το συγκεκριμένο κομμάτι ερμηνεύεται συχνά ως αποχαιρετισμός ενός γονιού προς ένα γιο όταν φεύγει για τον πόλεμο ή ένας θρήνος για την ξενιτιά. Στην τελευταία του εμφάνιση, ηχογράφηση του Cash, φροντίζει στο τραγούδι έναν

έτσι, τόνο και έναν ύμνο αποδοχής του θανάτου, καθώς και ο ίδιος πλησίαζε στο τέλος της ζωής του. Έτσι, σε αυτό το κλίμα, το όμορφο και ευχάριστο, θα συνεχίσουμε την σημερινή εκπομπή. Η Μιρένα Παπαγεωργίου, Walk the Line. Και θα συνεχίσουμε με ένα αγαπημένο κομμάτι. Εμείς θα το ακούσουμε από Dubliners και είναι από τις πιο γνωστές Ιρλανδικές μπαλάντες. Πλέον θεωρείται και ως ο ανεπίσημος ύμνος των Ιρλανδών φιλάθλων, όμως και της διασποράς, και διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια του μεγάλου λοιμού της Ιρλανδίας και αφηγείται μια ιστορία ενός φανταστικού χαρακτήρα του Μάικλ, ο οποίος κλέβει καλαμπόκι για να ταΐσει την οικογένειά του, η οποία πεινάει, όμως ως τιμωρία καταδικάζεται σε εξορία στην Αυστραλία και έχει μείνει έτσι στους στίχους. Οι στίχοι μιλάνε για έναν Βρετανό αξιωματούχο, ο οποίος έμεινε στην ιστορία για τη σκληρή του στάση κατά τη διάρκεια του λοιμού.

Ένα από τα πιο αγαπημένα σύγχρονα σκοτζέζικα folk τραγούδια είναι το «Καλεντόνια» που μόλις ακούσαμε. Γράφτηκε από τον σκοτζέζο τραγουδοποιό Ντάγκι Μακλίν το 1977. Ουσιαστικά το «Καλεντόνια», ο τίτλος του κομματιού, είναι η λατινική ονομασία της Σκωτίας που χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι. Και ο Μακλίν έγραψε το κομμάτι σε λιγότερα από 10 λεπτά ενώ βρισκόταν σε μια παραλία στη Γαλλία και ένιωθε νοσταλγία για την πατρίδα του, το έπαιξε στους φίλους του εκείνο το βράδυ και αποφάσισαν έτσι όλοι μαζί να επιστρέψουν στη Σκωτία την επόμενη κιόλας μέρα. Και το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται «The Soul of Man, Where the Soul of Man Never Dies». Είναι γνωστό και ως «Where the Soul Never Dies», όπου η ψυχή μας ποτέ δεν πεθαίνει. Είναι και αυτό ένας κλασικός ύμνος, αλλά της bluegrass και πιο gospel μουσικής, και έγινε πολύ γνωστό από τη συνεργασία του Ricky Skaggs, που θα τα ακούσουμε, με φυσικά τον θρυλικό κιθαρίστα Tony Rice. Και είναι ένα έτσι όμορφο ντουέτο με μαντολίνο, το οποίο φυσικά αγαπώ ιδιαίτερα, και η ακουστική κιθάρα ετοιμά έτσι την παράδοση των brother duets, όπως οι Monroe Brothers. Και το κομμάτι ουσιαστικά είναι ένας, περιγράφει ένα ταξίδι προς ουσιαστικά τον παράδεισο, ένα μέρος που συμβολίζει τον παράδεισο, όπου εκεί δεν υπάρχουν ούτε λύπες, ούτε δάκρυα, ούτε αποχαιρετισμοί.

και από το Angel Band των Stanley Brothers, ένα gospel standard που έτσι έγινε και αυτό γνωστό από την υπέροχη ταινία «Oh Brother, Where Art Thou», συνεχίσαμε με Charlie Warsham, τον All Crow Medicine Show, μια μπάντα που αγαπάω ιδιαίτερα, με το «When Jesus Takes Me Home», «Όταν Ιησούς με πάει στο σπίτι, ελπίζω να είμαι», λέει, «να είμαι ανεβασμένος, ώστε όταν συναντήσει το Θεό να είναι έτσι πιο χαρούμενος και φτιαγμένος». Έτσι, ένα χιουμοριστικό τραγούδι. Και θα συνεχίσουμε με Balsam Range και το κομμάτι Place No Wrath. Έτσι αφήνουμε λίγο το πιο χαρούμενο ύφος και θα ακούσουμε ένα από τα πιο συγκινητικά κομμάτια του Bluegrass αυτού συγκροτήματος. Κυκλοφόρησε το 2009, πάλι συνεχίζουμε λίγο τώρα με gospel, λίγο πιο gospel μουσική, και σύμφωνα με τα μέλη του συγκροτήματος είναι το δεύτερο κομμάτι που ακούμε που γράφτηκε πάρα πολύ γρήγορα και στιγμιαία, ενώ ο δημιουργός καθόταν στη βεράντα του και έγραφε το κομμάτι, λίγο αργότερα έμαθε ότι έχασε την γιαγιά του, ενώ τη στιγμή εκείνη που έγραφε τους στίχους, ένα έτσι γεγονός που καθιστά το συγκεκριμένο κομμάτι σαν ένα δώρο αγάπης προς τη μνήμη της. Και επίσης το κομμάτι έχει έναν χαρακτήρα πνευματικό λίγο, που μιλάει για την αποδοχή του θανάτου και την ελπίδα της μεταθάνατον ζωής.

The Kings of Connaught, ένα τριμελές σχήμα από τον Galway της Ιρλανδίας, έγιναν πολύ γνωστοί για την αναβίωση παραδοσιακών μπαλάντων. Ένα συγκεκριμένο, ένα κομμάτι τέτοιο είναι και το συγκεκριμένο, το The Rare Old Mountain Dew. Και θα συνεχίσουμε με ένα δικό μας άνθρωπο, τον Άκη Δάσκαλο και το προσωπικό του project The Coal Miner's Grandson. Ένα κομμάτι που λέγεται The Ferryman's 40 και μιλάει για έναν άνθρωπο που ξυπνάει και είναι πνεύμα και έχει ξεχάσει γιατί είναι ψυχή, μιλάει, ξυπνάει, κανείς δεν του μιλάει και μετά έρχεται ο θάνατος και του λέει ότι πέρασαν οι 40 μέρες και ήρθε αυτή η δύσκολη ώρα.

Συνεχίσαμε με Bluegrass, ακούσαμε την υπέροχη Alison Krauss and the Cox Family και έπειτα το Grave in the Valley από Jim and Jesse McReynolds, ένα και τα δύο κομμάτια ουσιαστικά που μιλάνε για τον θρήνο, για την απώλεια, αλλά όλα αυτά τα κομμάτια έχουν φυσικά και την ελπίδα, όπως και το επόμενο κομμάτι που λέγεται Little Bessie, που γράφτηκε σε μια εποχή που ήταν πολύ συχνή η παιδική θνησιμότητα, ένα πάρα πολύ έτσι, δύσκολο, μια δύσκολη θεματολογία. Και το Little Bessie είναι ένα πολύ συγκινητικό και σκοτεινό παραδοσιακό τραγούδι. Και οι ρίζες ουσιαστικά του τραγουδιού ανάγονται στον 19ο αιώνα και είναι ένα κομμάτι το οποίο περιγράφει τις τελευταίες στιγμές ενός τιμοθάνατου κοριτσιού της Μπέση, η οποία μιλά στη μητέρα της για τα οράματα που βλέπει, για τον παράδεισο, για τους αγγέλους που την περιμένουν, και γενικά είναι ένα κλασικό παράδειγμα της, αν μπορώ να το πω έτσι σε εισαγωγικά, της αιμονής του παλιού bluegrass με το θάνατο. Νομίζω και ότι ισχύει και στο καινούριο πάντως. Υπάρχει μια αιμονή με τον θάνατο, όμως και με τη σωτηρία.

Υπέροχη Gillian Welch και το κομμάτι Cable Mayer. Έτσι, για όσους είστε σήμερα μαζί μου, κάνουμε μία μικρή μεσημεριανή αγρυπνία, όπως λέγεται, και έτσι κάπως συνεχίζουμε με το επόμενο κομμάτι, ένα παραδοσιακό αγγλικό νεκρόσιμο ύμνο που χρονολογείται γύρω στον 14ο αιώνα. Λέγεται Like Wake Dirge, είναι του Matt Berninger και είναι ουσιαστικά ένας έτσι, πολύ όμορφος ύμνος, περιγράφει το ταξίδι της ψυχής μας μετά το θάνατο, που περνάμε από διάφορες δοκιμασίες, όπως π.χ. ένας κάμπος γεμάτος αγκάθια, μια γέφυρα ενός τρόμου, και γενικά οι πράξεις της φιλανθρωπίας μας ή του νεκρού γενικά στη ζωή καθορίζουν τη μοίρα μας.

Flogging Molly και If I Ever Leave This World Alive, ένα από τους πιο αγαπημένους και συναισθηματικούς ύμνους των Flogging Molly, που συνδυάζουν την Ιρλανδική έτσι, punk ενέργεια με μια υπόσχεση, ας το πούμε, ένα κομμάτι που μιλάει για την αιώνια αγάπη που πολλές φορές παρουσιάζεται και μετά τον θάνατο, και το κομμάτι σημαίνει αν ποτέ φύγω από αυτόν τον κόσμο ζωντανός, υπονοώντας ότι η ψυχή ή η μνήμη του ανθρώπου παραμένει εδώ για να προσέχει αυτούς που αγαπά. Αυτό όμως είναι σε αντίθεση με το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε και λέγεται «Twa Corbis», δηλαδή «Δύο κόρακες». Είναι μια διάσημη παραδοσιακή μπαλάντα, σκοτσέζικη μπαλάντα, η οποία όμως αποτελεί μια πιο σκοτεινή και πιο κοινική εκδοχή της μπαλάντας που ήδη υπάρχει, μια άλλη αγγλικής μπαλάντας που λέγεται «The Three Ravens». Θα το ακούσουμε από τον Gregor Harvey, έναν μουσικό ο οποίος έφυγε σε πολύ νεαρή ηλικία, αλλά άφησε πίσω του μια υπέροχη δισκογραφία, ειδικά για τους λάτρεις της παραδοσιακής μουσικής. Και ουσιαστικά το, σε αντίθεση με την αγγλική εκδοχή του κομματιού, το «Three Ravens», όπου ο υπότης προστατεύεται από τα ζώα του, στο κομμάτι που θα ακούσουμε υπάρχει η απόλυτη εγκατάλειψη, ο υπότης βρίσκεται νεκρός, το γεράκι του έχει πάγει κυνήγι, το σκυλί του έχει φύγει μάλλον αφέντη, η αγαπημένη του έχει βρει ήδη νέο εραστή και οι δύο κόρακες, τα δύο κοράκια συζητάνε πού θα βρουν το επόμενο γεύμα τους και αποφασίζουν να φάνε τον υπότη, χρησιμοποιώντας μάλιστα τις ξανθιές όμορφες τρίχες του για να σώσουν, για να στρώσουν τη φωλιά τους. Και έτσι αυτό το κομμάτι λειτουργεί ως μια υπενθύμηση για το εφήμερο της δόξας, το εφήμερο της αγάπης και επίσης της ανθρώπινης πίστης.

Και ενώ θα συνεχίσουμε με την ίδια θεματολογία, θα μιλήσουμε λίγο και θα ακούσουμε πιο κωμικά κομμάτια, όπως είναι το επόμενο που λέγεται Finnegan's Wake. Είναι μια πάρα πολύ γνωστή ιρλανδική μπαλάντα του 19ου αιώνα και έγινε πιο πολύ διάσημη από τα συγκροτήματα όπως είναι οι Clancy Brothers ή οι Dubliners, και το κομμάτι εμφανίστηκε γύρω στο 1850 με 860 και αφηγείται την ιστορία του Tim Finnegan, ενός εργάτη οικοδομών ο οποίος αγαπάει υπερβολικά το ουίσκι και μία μέρα έπεσε από τη σκάλα, χτύπησε το κεφάλι του και θεωρήθηκε νεκρός. Έτσι κατά τη διάρκεια της αγρύπνιας οι φίλοι του αρχίσαν έναν έτσι πολύ έντονο καυγά και ένα μπουκάλι ουίσκι εξφενδονίστηκε από τα χέρια τους. Το ουίσκι έπεσε πάνω στον Τιμ και ο Τιμ ανασταίνεται φωνάζοντας σε όλους όσους ήταν εκεί στην αγρύπνια αν νομίζουν ότι είναι νεκρός, και γενικά ήταν έτσι ένα ευχάριστο κομμάτι, ένα αστείο κομμάτι που ο τίτλος όμως δεν αναφέρεται μόνο στην αγρύπνια του συγκεκριμένου Τιμ Φίνιγκαν αλλά ουσιαστικά στο ξύπνημα όλων αυτών των Φίνιγκαν.

0: Και ακόμα ένα ίδιο ύφους κομμάτι είναι από τον John Prine. Ένα κομμάτι που λέγεται When I Get to Heaven. Είναι το κλείσιμο του τελευταίου του άλμπουμ, το 2018, το The Tree of Forgiveness. Και αποτελεί γενικά έναν από τους πιο χαρούμενους και ιδιόρυθμους στοχασμούς πάνω στο θάνατο. Είναι ένα κομμάτι που γράφτηκε αφού ο Prine είχε επιβιώσει από δύο σοβαρές μάχες με τον καρκίνο και με το γνωστό του χιούμορ δηλώνει ότι στον άλλο κόσμο θα κάνει όλα όσα οι γιατροί του είχαν απαγορεύσει.
1: When I get to heaven, I'm gonna shake God's hand, thank him for more blessings than one man can stand. Then I'm gonna get a guitar and start a rock and roll band. Check into a swell hotel. Ain't the afterlife grand? And then I'm gonna get a car.

και για τους λάτρεις της μπίρας όπως είμαι και εγώ, πάρα πολύ ωραία, οι Mr. Irish Bastard γράψαν ένα κομμάτι που λένε «I hope they sell beer in hell», γιατί πιστεύουν ότι λογικά θα πάνε στην κόλαση μετά θάνατο, οπότε ελπίζουν, τουλάχιστον αφού θα πάω στην κόλαση, ελπίζω να πουλάνε μπίρα.

Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους σήμερα για την παρέα σας. Οι όμορφες και οι δύσκολες στιγμές θέλουν ανθρώπους γύρω για να τις περνάτε μαζί. Ήταν μια εκπομπή για την αγρύπνια, για τα κομμάτια που μιλάνε για τον θάνατο, όμως και για την αισιοδοξία, για την ελπίδα σε έναν άλλο κόσμο που ίσως είναι έτσι καλύτερος και για τη μνήμη των ανθρώπων που έχουμε χάσει. Θα κλείσω την εκπομπή με ένα κομμάτι από την μπάντα μου, τους Grey River and the Smoky Mountain, από τον τελευταίο μας δίσκο, λέγεται Alive, δηλαδή ζωντανός. Είναι ένα κομμάτι που το έγραψα ενώ σκεφτόμουν την αγρύπνια που θα γίνει στην ημέρα που θα φύγω από αυτόν τον κόσμο, και είχα πολύ έντονα στο μυαλό μου την γιαγιά μου που αγαπούσα πάρα πολύ, που τη χάσαμε ένα απόγευμα, και μέχρι την επόμενη μέρα το πρωί που έπρεπε να την κυδέψουμε ήμασταν όλοι μαζί, το σπίτι ήταν ανοιχτό για τον κόσμο με την γιαγιά μου στο σαλόνι, και ερχόντουσαν, και κάτι τέτοιο περιγράφει ουσιαστικά για το κομμάτι. Ο κόσμος έρχεται, μπορεί να κλάψει όμως μπορεί να γελάσει, να θυμηθεί τις ωραίες σου στιγμές. Και μέσα σε όλο αυτό το πάρτι, κάπως εμείς να μην ξεχνάμε ότι αυτή τη ζωή έχουμε. Ξέρω πολλές φορές μπορεί να είναι δύσκολη, έχει τις όμορφες στιγμές της, οπότε να μην χάνουμε την ελπίδα και κάποια φορά να θυμόμαστε ότι να ζούμε αυτή τη ζωή όσο μπορούμε καλύτερα, σαν να είναι η τελευταία μας φορά. Τα λέμε την επόμενη Παρασκευή, 3:30 με 5.

Lang Fansen, Τεύχος 28. Στο νέο τεύχος του Lang, Anna von Hauswolf, η νέα αέρια της ατμόσφαιρας στην καλύτερη στιγμή της. Επίσης, η επιστροφή των Victory Collapse. Θέματα και συνεντεύξεις, New Long Festival, A Place to Bury Strangers, Μαρούτζα, Ηλίας Ασλάνογλου και πολλά άλλα. Αφιέρωμα σε σύγχρονα τραγούδια διαμαρτυρίας, μέρος δεύτερο. Οι μόνιμες στήλες μας για την αφροαμερικάνικη κουλτούρα, το βιβλίο, τον κινηματογράφο. Όπως πάντα, περιλαμβάνεται CD με επιλογές από τη διεθνή και εγχώρια παραγωγή. Lang Fanzine, η μουσική σε χαρτί.

Για να δούμε. Καλησπέρα, είμαι ο Παναγιώτης Μπάρλας. Θα πάμε παρέα για περίπου μία ώρα. Βουτιά στα βαθιά σήμερα. Γιατί ακόμα προσπαθώ να εξοικειωθώ με τα στουντιακά δεδομένα του Strummer. Ξεκινήσαμε με Boards of Canada και θα συνεχίσουμε με μία μπάντα από τον Καναδά, λέγονται BB Club.

Αυτή ήταν η BB Club, η Καναδή. Καινούριο άλμπουμ, φετινή κυκλοφορία, αν δεν απατώμε. Και θα πάμε στην περσινή κυκλοφορία των Λιμινιάνας για τη συνέχεια. Ένας εξαιρετικός δίσκος με πολύ σημαντικές συνεργασίες για τους φίλτα τους Γάλλους. Πάμε να ακούσουμε τη δουλειά, το τραγούδι που έβγαλαν μαζί με τον Bertrand Bellion.

Αυτό που ακούσαμε ήταν πάλι η Λιμινιάνας, αλλά αυτή τη φορά στη σύμπραξή τους με τον Άντων Νιούκαμ, τον Brian Johnston Massacre. Λεπέ λεγόταν το σχήμα, μάλλον το έπος σημαίνει αν θυμάμαι καλά λίγο γαλλικά. Είχαν βγάλει ένα πάρα πολύ ωραίο single που μόλις ακούσαμε και ένα άλμπουμ που περιλαμβάνει και το τραγούδι που ακούσαμε. Το 2019 είχαν γίνει όλα αυτά. Αρκετά χρόνια νωρίτερα ο Άντων Νιούκαμ μας είχε χαρίσει αυτό εδώ.

Συνεχίζουμε την πορεία προς τα πίσω. Από τα 90s και τους Brian Johnston Massacre πάμε στα 70s και τη συνάντηση του Brian Jones με τους σπουδαίους μαροκινούς μουσικούς στη Ζαζούκα.

Λίγο πριν το θάνατό του ολοκλήρωσε αυτές τις ηχογραφήσεις το Master, τέλος πάντων ο Brian Jones. Ήταν το μεγάλο ταξίδι που κάνει Stone στο Μαρόκο τέλη 60's. Από εκεί προέκυψαν αυτές οι ηχογραφήσεις. Πολλά χρόνια αργότερα οι Masters Musicians of Shizuoka ξανασυνεργάστηκαν με τους Stones, αλλά δεν υπήρχε πια ο Brian Jones στο κάδρο, είχε ήδη φύγει. Ακούμε το Take Me With You, My Darling, Take Me With You, και θα περάσουμε μετά, θα πάμε νοτιότερα στην Αφρική να ακούσουμε τα Desert Blues ή Tuareg Rock, όπως θέλετε τα λέτε.

Αυτή είναι η Την Άριουεν. Ίσως η πρώτη μπάντα που έσυρε το χορό με όλους αυτούς τους νομάδες που παίζουν blues με επιρροές από την αφρικάνικη μουσική. Η Την Άριουεν εδώ συνεργάστηκαν με ένα ειδόνι από το Σουδάν, τη Σουλάφα Ελίας. Στον ίδιο δίσκο συνεργάζεται μαζί τους και ο κύριος που ακολουθεί, καμία σχέση με Αφρική, αλλά πολύ αγαπημένος, ο Χωσέ Γκονζάλες.

Against Dying of a Light, έτσι ονομάζεται το φετινό άλμπουμ του Χωσέ Γκονζάλες. Μεγάλωσε και αυτός, πάνω από 25 χρόνια στο κουρμπέτι πια. Διάβαζα μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση τις προάλλες για ένα νομοσχέδιο που καταθέτει μια δημοκρατική εκεί στην Αμερική, μια γερουσιαστής, το οποίο λέει δίνει δικαίωμα στους ανεξάρτητους μουσικούς να μπορούν να διαπραγματευτούν καλύτερα τα δικαιώματά τους απέναντι στην επέλαση του AI. Δεν έχει προχωρήσει πάρα πολύ το θέμα αυτό στην Ευρώπη. Δεν έχει ασχοληθεί πολύ ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε οι κατατόπους κυβερνήσεις με το ζήτημα αυτό, την επίδραση δηλαδή της τεχνητής νοημοσύνης στην τέχνη γενικότερα και ειδικότερα στη μουσική. Έχει πολύ ενδιαφέρον όμως και μάλλον θα είναι ένας χρήσιμος μπούσουλας η διατύπωση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, το οποίο πρωτοκατατέθηκε το 2023 στην Αμερική σε μια πιο πρώιμη μορφή του. Αλλά τώρα πια το έχει προχωρήσει πολύ, ζητάει αποζημιώσεις για τους μουσικούς, γιατί από τα τραγούδια τους εκπαιδεύεται η τεχνητή νοημοσύνη και παράγει μετά τα artificial έργα που ήδη κυκλοφορούν σε πάρα πολλές πλατφόρμες. Από την Αμερική και το επόμενο θέμα που θέλω να σας πω έχει να κάνει με την Phoebe Bridgers, η οποία επιστρέφει με νέο δίσκο ως ονούπο και η οποία επέλεξε αντί να αρχίσει να βγάζει τιζεράκια, συγκλάκια κλπ. Έκανε μια σειρά από συναυλίες σε μικρούς χώρους με είσοδο από 1 έως 20 δολάρια, δηλαδή κάτι πάρα πολύ φτηνό για την Αμερική, σχεδόν δωρεάν. Τα έξοδα μάλιστα τα δίνει έτσι κι αλλιώς σε κοινοφελείς σκοπούς. Και τι όρο έβαλε για να μπορείς να δεις τόσο φτηνά μια συναυλία της? Έβαλε όρο να μην έχεις καμία συσκευή, κανένα κινητό μαζί σου. Δηλαδή να μην γίνει viral ένα βίντεο που θα τραβηχτεί μέσα στη συναυλία, να γίνει από στόμα σε στόμα ξανά. Είναι μια ιδέα και αυτή, δεν λέω.

Επιστρέψαμε μετά τη Phoebe Bridgers στην Αφρική, στην Σαχάρα, εκεί ανάμεσα Μάλι και Αλγερία, αν θυμάμαι καλά. Και θα μείνουμε για λίγο ακόμα εκεί, γιατί φέτος, εκτός από τους Ιμαρχάν που μόλις τελείωσαν, έβγαλαν καινούριο δίσκο και οι Tammy Crest.

Κάπου εδώ θα ολοκληρωθεί η περιήγησή μας στον ηλεκτρικό ήχο της Σαχάρας με την αδυναμία μου, νομίζω, από αυτή τη σκηνή των νομάδων των Τουαρέκ που παίζουν, ας πούμε, ηλεκτρικά blues. Είναι ο Μπομπινό. Μπομπίνο τον ξέρετε περισσότεροι. Μπομπινό θέλει να τον λέμε. Έκανε πρόσφατα και μια πολύ ωραία εμφάνιση στην Αθήνα. Θα τον ακούσουμε από ένα άλμπουμ που είναι ήδη 13 ετών πια. Πολύ σπουδαίος κιθαρίστας ο τύπος.

Αυτός είναι ο Μπομπινό και όλοι αυτοί που ακούσαμε, σχεδόν όλοι οι Αφρικανοί που ακούσαμε σήμερα, οφείλουν μεγάλο μέρος του ότι κατάφεραν ως Αφρικανοί της Διασποράς να γίνουν γνωστοί καλλιτέχνες σε ένα παλιό και καλό γνώριμο του ελληνικού κοινού, τον κύριο που ακολουθεί. Είναι ο Chris Ekman, ναι, τον Walkabouts. Εδώ και χρόνια ο Chris τρέχει το side project της Glitter House, την Glitter Beat Records, που κυρίως ασχολείται με, ας πούμε, world ethnic στοιχεία που εμπλέκονται όμως και με το rock. Εδώ ο Chris από την περσινή πολύ ωραία δουλειά του.

Είχαμε μια μικρή καθυστέρηση σήμερα στο ξεκίνημα. Δεν θα επαναληφθεί. Καλή συνέχεια. Ο Δημήτρης είναι ήδη εδώ για να αναλάβει τα ηνία. Για μία ώρα ήταν μαζί στο Παναγιώτης Μπάρλας και το Fractal Press. Η εκπομπή λέγεται Antiviral και υπόσχομαι ότι την επόμενη φορά θα τα εξηγήσουμε όλα. Και τι γίνεται με το Fractal Press τώρα και γιατί το λέμε Antiviral και όλα τα υπόλοιπα. Φινάλη λοιπόν με τον Chris Ekman. Δεν θα βάλω walkabouts τώρα, το χρωστάω για την άλλη Παρασκευή. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Τα λέμε την άλλη Παρασκευή στις 5. Γεια χαρά, να είστε καλά.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Dirty Old Town, μια ακόμη Παρασκευή. Ανοίξαμε με κάτι νέο, με τους Flying on the Ground. Ένα νέο project, τον Archie Dewis και Hani Paskin Hussein, αν προφέρω σωστά, που ήταν πριν στους Lounge Society. Ένα single έχουν βγάλει, αυτό που μόλις ακούσαμε, πριν λίγες μέρες βγήκε. Και θα συνεχίσουμε με μια άλλη νέα μπάντα, τους Westside Cowboy, και θα πάμε να μιλήσουμε μετά για αυτούς.

Είχαμε μια μικρή διακοπή εδώ στο σερβερ, όλα καλά, λύθηκε. Westside Cowboy λοιπόν ακούσαμε, νέα μπάντα από το Manchester, πριν 3 χρόνια δημιουργήθηκαν. Έχουν βγάλει κάποια EP και τον Αύγουστο βγάζουν το πρώτο τους μεγάλο δίσκο. Και πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε το πρώτο single από το δίσκο αυτό, το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, με το όνομα Kickstones The Boys. Μάλιστα, έχουν βγάλει και ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ για το συγκεκριμένο κομμάτι που περιέχει σκηνές από τη United of Manchester, την ομάδα που είχαν δημιουργήσει κάποια οπαδοί της Manchester United το 2005 όταν αγόρασαν τότε οι Glazers την ομάδα και η οποία United of Manchester ανήκει εξ ολοκλήρου στους οπαδούς και την τοπική κοινότητα. Υπάρχει μάλιστα και σχετική αναφορά στην ομάδα στην όμορφη ταινία του Loach.

Looking for Eric. Και συνεχίζουμε τώρα με Αυστραλία. Πάμε σε ένα πολύ ωραίο δίσκο που είχε βγει πέρυσι από τους Daily Toll, από το Sydney. Το άλμπουμ ονομάζεται A Profound Non-Event και ακούμε από αυτό το Fleeting.

Το κομμάτι των Daily Doll μου θύμισε και το How Cold Love Is των Fontaines DC. Ή δεν ξέρω αν απλά έψαχνα αφορμή να παίξω λίγο Fontaines. Και μιας και κάναμε και πριν αναφορά στην United of Manchester, να πούμε ότι και οι Fontaines είχαν κάνει κάποια στιγμή μια συνεργασία με τους Bohemians του Δουβλίνου, άλλη fan-based ομάδα. Εντάξει, λίγο πιο το πάνε λίγο πιο προς το marketing αυτή, αλλά και πάλι στηρίζουν καλούς σκοπούς. Και συνεχίζουμε με άλλους Ιρλανδούς, τους Garriers, που κυκλοφόρησαν 20 Μαΐου νέο κομμάτι από τον επερχόμενο δίσκο τους, που θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβρη από την επερχόμενο δίσκο τους, που θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβρη από την Plate Again Some. Και ακούμε το Nobody's Coming to Save You.

Στην ίδια δισκογραφική με τους Guerriers είναι και οι Hi-Vis που μας έρχονται το καλοκαίρι στο release τη μέρα μαζί με Offspring και Bad Religion. Λοιπόν, την εκπομπή αυτή που θα ακούσουμε σήμερα την είχα προγραμματίσει για την προηγούμενη Παρασκευή, αλλά μου έτυχε κάτι έκτακτο και δεν μπόρεσα. Εκείνη τη μέρα λοιπόν είχε γενέθλια ο συγκάτοικος, οπότε το Dirty Old Town του ανακοινώνει εισιτήριο δώρο για το συγκεκριμένο live-άκι.

Και συνεχίζουμε με άλλη νέα κυκλοφορία. Η Eddie Current Suppression Ring, η Αυστραλή, μετά από 7 χρόνια κυκλοφόρησαν νέο άλμπουμ στις 26 Μαΐου. Θα πάμε να ακούσουμε λοιπόν από το συγκεκριμένο άλμπουμ το Empathetic.

Το δεύτερο κομμάτι που ακούσαμε ήταν φυσικά η μπαντάρα RMFC από τον πολύ ωραίο δίσκο του στο Club Hits. Το κομμάτι Rock Tune ήταν αυτό που ακούσαμε. Πριν λίγες εκπομπές είχαμε πει για τον εξαιρετικό νέο δίσκο των Ολλανδών, τον Real Farmer. Θα παίξουμε πάλι λοιπόν ένα κομμάτι από τον δίσκο αυτόν, το I Don't Know This Song.

Και συνεχίζουμε με φρέσκες κυκλοφορίες. Η επόμενη μας έρχεται από τις Sweeping Promises, τις Αμερικανίδες. 14 Αυγούστου βγάζουν νέο άλμπουμ και ακούμε το κομμάτι που θα ανοίγει το άλμπουμ, το Shooting Shadows.

Πήγε παρά 4 η ώρα, αλλά προλαβαίνω να παίξουμε άλλα δύο κομμάτια, μιας και δεν θα ακολουθήσει η εκπομπή του Δερβίση. Προτελευταίο κομμάτι λοιπόν για σήμερα θα μας έρθει από του Suicide. Πρώτο κομμάτι από το πρώτο στούντιο άλμπουμ των Παιχταράδων αυτών είναι το Ghost Rider.

Το Γενάρη της νέας χιλιετίας που ξεκίναγε τότε, οι Primal Scream έβγαζαν το έκτο άλμπουμ τους, το Exterminator, το οποίο ήταν και το πρώτο άλμπουμ στο οποίο έγραψε κομμάτια για την μπάντα και ο Μάνι. Θα κλείσουμε λοιπόν με ένα κομμάτι από το συγκεκριμένο δίσκο. Να πούμε ότι το Σάββατο 13 Ιουνίου έχουμε και το πάρτι του σταθμού στο Mod Love. Να έρθετε να χορέψουμε με μουσικάρες που θα βάζουν η παραγωγή του σταθμού. Σας αφήνω λοιπόν με το Shoot Speed Key Light και τα λέμε την επόμενη Παρασκευή. Γεια χαρά.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο μπαρ Mod Love

Δώσε το χέρι σου στους άλλους για να το φυλάξουν. Βάλε την τάξη στη θέση της. Ανακάτεψε τις πέτρες του δρόμου. Σχημάτισε τα μάτια σου, κλεινοντάς τα. Κάνε από τα χάδια σου, χάδια για τα χάδια σου. Λίστεψε τον ήχο από το νόημά του. Μάθε να περιμένεις με τα πόδια μπροστά σου. Είναι ο καθρέφτης της πέτρας που εφαρμόζει μέσα στο καινούριο τζάμι. Κάνε μου τη χάρη να μπεις και να φύγεις πατώντας τις μύτες των ποδιών σου. Χωρίς να ενδώσεις, φαντάσου χεριδόνια. Κοίταξε από κοντά αυτά τα δύο σπίτια. Στο ένα είσαι νεκρός και στο άλλο είσαι νεκρός. Τρώγε πουλιά μόνο σε κατάσταση φίλου. Χτύπα την πόρτα και φώναξε. Έλα μέσα και μην μπαίνεις μέσα.

Μάθε να περιμένεις με τα πόδια μπροστά σου. Βάλε την τάξη στη θέση της. Κάνε από τα χάδια σου χάδια για τα χάδια σου. Κοίταξε από κοντά αυτά τα δύο σπίτια. Στο ένα είσαι νεκρός και στο άλλο είσαι νεκρός. Κάνε μου τη χάρη να μπεις και να φύγεις πατώντας τις μύτες των ποδιών σου. Δώσε το χέρι σου στους άλλους για να το φυλάξουν. Χωρίς να ενδώσεις, φαντάσου χελιδόνια. Σχημάτισε τα μάτια σου, κλεινοντάς τα. Γίνε ο καθρέφτης της πέτρας που εφαρμόζει μέσα στο καινούριο τζάμι. Χτύπα την πόρτα και φώναξε. Έλα μέσα.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Παρασκευή βράδυ 10 η ώρα και εμείς πίστοι στο ραντεβού μας θα παρουσιάσουμε σήμερα το 13ο μέρος της μεγάλης ενότητας The Underrated. Artwork, όγκρος καλλιτέχνης και ψυχοαισθητικά συνοδοιπόρος MG Salon Tai, αποκλειστικά για σας εδώ στο Strummer Radio, Horatius Rex και Strange Oracle. Σας εύχομαι καλή ακρόαση. Να πω πως όλο το πρώτο μέρος που θα ακούσουμε σήμερα αφορά την αγγλική folk σκηνή και πρώτο θέμα για σήμερα.

Με τα τραγούδια του να έχουν ηχογραφηθεί από πολλούς κορυφαίους καλλιτέχνες folk μουσικής όπως η Fairport Convention, Ann Briggs, Ralph McTell, Wes Jones μεταξύ άλλων, ο κύριος Steve Ashley μας έδειξε εδώ ένα δείγμα του ταλέντου του με το θέμα Candlemas Carol, καθώς η φήμη του για τη συγγραφή σύγχρονων τραγουδιών εμπνευσμένων από την αγγλική παράδοση εδραιώθηκε το 1974 με το καινοτόμο ντεμπούτο του άλμπουμ Stroll On, ενώ αρκετά χρόνια πριν

από το Τσέσαερ του Ηνωμένου Βασιλείου έρχεται αυτός ο πολύ σπάνιος και εξαιρετικός folk δίσκος του σεξτέτου των The MacDonald Folk Group που κυκλοφόρησε το 1968 από τη δισκογραφική εταιρεία Folk Heritage. Πολύ σημαντικό αυτό, καθώς ήταν η πρώτη κυκλοφορία της σπουδαίας δισκογραφικής με τίτλο Take One, ενώ εμείς ακούσαμε το θέμα The Flowers Never Bend With Rainfall. Και ακόμα πιο πίσω στον χρόνο, 1966.

ή Black Country 3 ήταν ένα folk τρίο που σχηματίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 60 και ηχογράψαν το μόνιμο debut του άλμπουμ τους το 1966 για την Transatlantic, μέσα από το οποίο εμείς φροντίσαμε να σας παρουσιάσουμε το θέμα All Bells in Paradise, ενώ 5 χρόνια μετά εμφανίζεται σε κάποια 2 ρυθμα κλαμπάκια ένα ultra rare private press.

Και αυτή είναι μια ultra rare private press κυκλοφορία, καθώς τυπώθηκε μόνο σε 99 αντίτυπα από το τρίο των The Miles Martin Fool Group, με τίτλο το όνομά τους από την Άμπερ το 1971, ενώ να πούμε πως λόγω της εξαιρετικής σπανιότητάς του, το αρχικό βινίλιο έγινε το ιερό δισκοπότηρο για τους οπαδούς της ανεξάρτητης βρετανικής folk, ενώ την επόμενη χρονιά ακόμα ένα private album

Ένα υποτιμημένο και βραχύβιο βρετανικό folk σχήμα κάτω από το όνομα Folkways κυκλοφόρησε το ένα και μοναδικό άλμπουμ του με τίτλο No Other Name το 1972. Από την Folk Heritage, μέσα από το οποίο εμείς ακούσαμε το θέμα Silvering Stubble, μία σύνθεση του σπουδαίου Άγγλου ποιητή και τραγουδοποιού κυρίου Sidney Carter, ένα άλμπουμ αρκετά συναφές με των υπολείπων βρετανικών παραδοσιακών folk δυνάμεων επίπεδου στήλα Ισπάν, Πένταγκλη και Sun Also Rises. Ενώ θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος, το οποίο είναι αφιερωμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο, ακούγοντας τον ήχο του άνθους της Πορτοκαλιάς.

Η Orange Blossom Sound ήταν μία από τις πρώτες βρετανικές μπάντες που ενσωμάτωσαν άριστα country, folk και bluegrass, ενώ εμφανίστηκαν στη τηλεόραση και το ραδιόφωνο, δημιούργησαν αρκετά άλμπουμ και έπαιξαν σε πολλά από τα κορυφαία μέρη της εποχής. Εμείς ακούσαμε Black Sheep Boy από το Motley του 1969. Να θυμίσω ότι βρισκόμαστε εδώ στο Strum Radio, ακούμε το 13ο μέρος της μεγάλης ενότητας The Underrated, Horatius Rex, Strange Oracle, καλή σας ακρόαση.

από τη Real People κυκλοφόρησε αυτό το Private Press LP το 1976 του κυρίου Pope Paulsen, Αμερικανού τραγουδιστή από το Bloomington του Illinois, με τίτλο Two Hours Wasn't Enough. Μέσα από το βήμα ακούσαμε το θέμα The Cover of the Daily Pantograph. Τέξας, 2 χρόνια μετά.

Στο Αμαρίγιο, Τέξας, Ηνωμένες Πολιτείες, βρισκόμαστε 1978 για να ακούσουμε τα άνθη της ερήμου να λυκνίζονται σε αυτό το δροσερό αεράκι και τον κύριο Τζόι Ελάι να μας τραγουδά Because of the Wind μέσα από το δίσκο του με τίτλο Honky Tonk Masquerade, υπέροχη country folk, ενώ μεταφερόμαστε Μασαχουσέτη.

Ο κύριος Κέβιν Βικάλβη, γέννημα θρέμα του Worcester της Μασαχουσέτης, το 1974 κυκλοφόρησε ένα εξαιρετικό private press album με τίτλο Songs from the Down the Hole, με τον ίδιο στις φωνές, τις κιθάρες και τα πλήκτρα και τον αδελφικό του φίλο, κύριο Dennis de la Gondardière, στο μπάσο. Το άλμπουμ εξακολουθεί να θεωρείται κλασικό του είδους των εξαρτήτων τραγουδιστών τραγουδοποιών και ζητείται από συλλέκτες σε όλο τον κόσμο, ενώ 3 χρόνια μετά πάμε Οχάιο.

Cleveland βρισκόμαστε, Οχάιο, Ηνωμένες Πολιτείες. Το Listen to Me είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο και ιδιαίτερο private press album από τον Ελληνοαμερικάνο τραγουδοποιό κύριο Michael Spiro. Καλοπαιγμένο singing songwriter, κυκλοφόρησε το 1977 από την ανεξάρτητη Midas Records στο Οχάιο. Εμείς ακούσαμε το θέμα How Long, ενώ το album θεωρείται ένα κρυφό κόσμο της private press σκηνής του 70, συνδυάζοντας ατμοσφαιρική folk rock, country rock και ψυχεδελικά στοιχεία, ενώ όχι πολύ μακριά από εκεί,

ο κύριος Πολ Χαν. Ήταν γνωστός ως ο Cockney Cowboy, αφού από το Λονδίνο πήγε στον Καναδά και κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ το 1973 με τίτλο A Fine White Thread, μέσα από το οποίο εμείς ακούσαμε το θέμα Walking Up the Line. Εν τω μεταξύ την ίδια χρονιά, Wisconsin...

Στο Fort Atkinson του Wisconsin βρισκόμαστε και μόλις απολαύσαμε το θέμα General Guitar από το πρώην μέλος των Woodbine, τον κύριο Bill Chaplin και την παρέα του από ένα υπέροχο Country Folk Private Repertoire του 1973 με τίτλο January. Βρισκόμαστε εδώ στο Strummer Radio, ακούμε το 13ο μέρος μεγάλης ενότητας The Underrated. Μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος. Horatius Rex, Strange Oracle, σας εύχομαι καλή ακρόαση.

Black Mountain, Βόρεια Καρολίνα, Ηνωμένες Πολιτείες. Η μόνη σολοδουλειά του κυρίου Bob Hinkle, το Only Mongoose από το 1971, ένα σημαντικό έργο για τη μουσική σκηνή της Ανατολικής Ακτής εδώ. Το ακούσαμε το θέμα Mysteries and Memories. Ο καλλιτέχνης αργότερα θα σχημάτιζε τους MTA με τον κύριο Eric Weisberg. Εδώ πως ένας τραγουδοποιός Ανατολικής Ακτής που σέβεται τον εαυτό του παρουσιάζει μια σειρά πραγματικά από έξυπνα και κομψά θέματα που βασίζονται κυρίως στο root ήχο του της περιοχής. Για να ακούσουμε μια καλλιτέχνηδα.

Ήταν η κυρία, η εξαιρετική Κάναδη κυρία Bonnie Dobson στις φωνές και τις κιθάρες και μέχρι στιγμή που μετακόμισε μόνιμα στο Λονδίνο το 1970. Η καλλιτέχνης είχε μια αρκετά σημαντική καριέρα στο ενεργητικό της, 4 άλμπουμ στην Prestige. Εδώ από το μόνιμο του 1972 στην Argo μας τραγούδησε Thyme. Για να κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή όπως ξεκινήσαμε, θα μεταφερθούμε Ηνωμένο Βασίλειο.

ήταν το τρίο των Hunter Musket από το Ηνωμένο Βασίλειο στο θέμα Storm on the Shore από το άλμπουμ Every Time You Move του 1970 και ήταν και το 13ο μέρος μεγάλης ενότητας The Underrated. Θα ανθανάσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα εδώ στο Strummer Radio, Horatius Rex και Strange Oracle. Βεβαίως Extraterrestrial Friendly Sounds ακολουθεί και ο συμπαραγωγός Nick Papp έχει ήδη τοποθετήσει τα πρώτα 45 στα πλατό. Από μένα καλή σας νύχτα και καλή σας συνέχεια.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Καλησπέρα. Extraterrestrial friendly sounds και αυτή την Παρασκευή κοντά σας. Αλλάξαμε και το σήμα. Επανήλθαμε στο καλοκαιρινό σήμα της εκπομπής, που είναι ίσως ένα από τα πρώτα ελληνικά σερφάκια. Ακρογιάλι το τραγούδι, The Strangers το συγκρότημα, και η σημερινή εκπομπή αμερικανοκρατείται, θα έλεγα, αλλά δεν να το κρατείτε. Χωρίς λοιπόν περαιτέρω αργοπορία, 1967, The Elopers, Music to Smoke, Bananas, Bye, από την μοναδική τους κυκλοφορία.

Και μετά το οργανικό Music to Smoke Bananas By από τους The Elopers ακολούθησαν κάποιοι έφηβοι από το Bronx που εκεί το 1966 αποφάσισαν να ονομάσουν την παρέα τους σε συγκρότημα, να την μετασχηματίσουν σε συγκρότημα υπό το όνομα The Age of Reason και να ηχογραφήσουν ένα και μοναδικό συγκλάκι Your Love is Like a Magnet. Ακολούθησε ο Ronnie Ross and the Good Boys 1966 επίσης από το Chicago If You Ever Go επίσης το μοναδικό τους single. Γιατί συνέχεια in The Tiffany Shade από το Ohio, An Older Man κατάφεραν να ηχογραφήσουν και ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ καθώς και δύο single. Εδώ τους ακούμε από το δεύτερό τους, το 1968 κυκλοφόρησε An Older Man.

Και αυτή ήταν η Καλιφορνέζη The West Coast Pop Art Experimental Band από τους ήρωες της ψυχεδελικής σκηνής με 6 LP στο ενεργητικό τους. Εδώ τους ακούσαμε από το 1967 στο τραγούδι Here Where You Belong που περιέχεται στο δεύτερο τους LP Part 1 αμέσως πριν. Και κάποια κορίτσια έχει μειωθεί στις τελευταίες εκπομπές ο αριθμός τους. Ήταν λοιπόν η The Sea Trinity από το Ηνωμένο Βασίλειο σε μια φαζαρισμένη εκδοχή του Have I Sinned, κλασικού τραγουδιού του Lou Christie, ένας pop τραγουδιστής της δεκαετίας του 60. Και για τη συνέχεια Powder Gladly 1968, ηχογράφησαν και αρκετό άλλο υλικό, αλλά όλα παρέμειναν ακυκλοφόρητα τότε. Μπορούν να βρεθούν σε επανέκδοση, σε CD που κυκλοφόρησε το 1996 με το σύνολο των ηχογραφήσεών τους. Powder, Gladly.

Μόλις ακούσαμε τους The Vagrants από το Long Island της Νέας Υόρκης με το τραγούδι τους And When It's Over, κυκλοφόρησε το 1968 το εν λόγω τραγούδι. Είχαν κυκλοφορήσει και μερικά άλλα συγκλάκια πριν από αυτό. Αυτό ήταν το τελευταίο τους πριν εξελιχθούν στο γνωστό hard rock συγκρότημα Mountain. Και αμέσως πριν ήταν η Dawn 5, A Necessary Evil. Μας τραγούδησαν από, από την Ινδιάνα, συγγνώμη, και το 1965 στο ένα 7-inch που ηχογράφησαν και κυκλοφόρησαν όλο και όλο. The Nobles για τη συνέχεια. Leaving Me Alone.

66 ηχογράφησαν το μοναδικό τους single «So if someone sends you flowers, baby». Και το moody ξέσπασμα από τη μέση και μετά θα το έκανε ικανό το και για κλείσιμο αυτό το τραγούδι των Kind. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε τους The Monocles, δύο τραγούδια, αλλά όχι από το ίδιο 7-inch. Αυτό θα γίνει παρακάτω με άλλο συγκρότημα. Πρώτα θα ακούσουμε το Psychedelic από το πρώτο του single, το που κυκλοφόρησε το 1966, και στη συνέχεια το Spider and Fly 1967, δεύτερο του single. Αρχικά είχα διαλέξει μόνο το πρώτο, το Psychedelic, αλλά θα ήθελα να ακούσετε και κάτι άλλο από αυτούς, γιατί πρόκειται για από τους άγνωστους, αλλά ιδιαίτερα πρωτοποριακούς σκαπανείς της ψυχεδελικής σκηνής και γενικότερα αντιμετώπισης της τέχνης. Υπάρχουν κάποια πρωτόλια, πολύ πειραματικά στοιχεία. Ελπίζω να τα απολαύσετε κι εσείς. The Monocles, λοιπόν.

ένα ακόμα οργανικό κομμάτι σήμερα από τους The Chocolate Watch Band, βέβαια. Psychedelic Trip ήταν τραγούδι, το τραγούδι τότε είχε, ήταν ακυκλοφόρητο. Κυκλοφόρησε, υπάρχει, βρίσκεται στο δίσκο No Way Out, που είναι επανακυκλοφορία με υλικό που δεν είχε δει τότε το φως της δημοσιότητας. Και θα συνεχίσουμε με τους Stained Glass, A Skin in Between, ψυχ pop συγκρότημα με δύο δίσκους μακράς διαρκείας στο ενεργητικό τους και 7 single. Το 1900 κυκλοφόρησε το A Skin in Between. Αρχικά ονομάζονταν The Trolls, να αναφέρουμε για την ιστορία. Stained Glass, A Skin in Between.

και λίγος νότος, τον είχαμε αφήσει στην άκρη για σήμερα. Αυτή λοιπόν ήταν η The Systems με το How High Is High, Alabama, 1969. Αμέσως πριν ήταν η The Boston Tea Party από το 1968 και το We Have Already Died. Από το ομώνυμο LP τους κυκλοφόρησαν λοιπόν και έναν δίσκο, έναν ολοκληρωμένο δίσκο μακράς διαρκείας, και ακόμα τρία single είδαν το φως της κυκλοφορίας από τους The Boston Tea Party. Και για τη συνέχεια, θεσμός του 7-inch, The Expressions. Πρώτα θα ακούσουμε τη β' πλευρά, μια εξαιρετική β' πλευρά, το Return to Innocence, στο επίσης εξαιρετικό και που μου το θύμισε πρόσφατα ο φίλος και συμπαραγωγός Νόμπο, One More Night. Πρώτα θα ακούσουμε το Return to Innocence και μετά την πρώτη πλευρά από το single των Expressions, One More Night. Καλή σας ακρόαση.

Και με όλα αυτά φτάσουμε αισίως στο τέλος. Θα σας αποχαιρετήσω με τους Έλληνες, αλλά The Vikings, από τα πρωτοπόρα συγκροτήματα του Πειραιά, μαζί με τους Bluebird. Θα ακούσουμε το τραγούδι τους I'm Trying, που περιέχεται στο τρίτο από τους τέσσερις δίσκους 45 στροφών που κυκλοφόρησαν. Είναι η β' πλευρά στο Catherine. Είχαν τη συνήθεια αυτή μετά την επιτυχία τους με το Φρανσουάζ, που ήταν και το παρθενικό τους 7-inch και που τους έμπασε με τη μία στα τσάρτ. Αλλά στη συνέχεια αυτή τους η συνήθεια να ηχογραφούν σαν πρώτη πλευρά ένα τραγούδι με τίτλο κάποιο ξενικό γυναικείο όνομα δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και σιγά σιγά οδηγηθήκαν στη διάλυση. Αλλά εμάς μας αρέσουν όλα. I'm Trying, λοιπόν, από τους The Viking. Κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλή σας νύχτα και καλό Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή την ίδια ώρα και να προσέχετε τους εαυτούς σας.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Modlove, πλατεία Αργεντίνης Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party, Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

dreamed that I was sleeping.